0: Μάλιστα, καλή μάχη. Λίγο pop rock μουσική.
1: Λίγα απ' όλα.
0: Δυτικές συνοικίες.
1: Έχουμε και κάποια νιάτα, 50 που μας ακούνε.
0: όλοι, γιατί να μην... Όλα μουσική, εντάξει, ελληνική μουσική είναι, ρε, καλή μάχη, γιατί να μην ακούσουμε διαφορετικά είδη μουσικής. Εδώ σου είπαμε, είχαμε τους Μετάλλικα στην Αθήνα και έγινε, να πούμε, κοσμοπλημμύρα. Και τα εισιτήρια, πολύ ακριβά, δεν ήταν φτηνά εισιτήρια. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες για να κλείσεις εισιτήριο, ήθελες εκατοντάδες ευρώ μέχρι και χιλιάδες ευρώ για να κλείσεις εισιτήριο. Αλλά γεμάτο το στάδιο εκεί, το Ολυμπιακό, ναι. Το, ναι. Μεγάλη, ας πούμε, μεγάλο γεγονός για την Αθήνα. Υπάρχουν, ας πούμε, οι λάτρεις διαφορετικών είδων μουσικής στην Ελλάδα. Μια φορά θυμάμαι, πριν, πέρυσι νομίζω ήταν, πέρυσι, πρόπερσι, σε μια τράπεζα εκεί στην Αθήνα, και μου είπε σε κουβέντα ο διευθυντής, ναι. Μου έλεγε για Αυστραλούς μουσικούς. Τους ήξερε ο Μπαγάσας, έτσι, και τους παρακολουθούσε. Το Nick Cave, ας πούμε, μου έλεγε. Εντάξει, τώρα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και για άλλους Αυστραλούς, ας πούμε, μουσικούς. Είναι γνώστες σε πολλά ζητήματα. Έχουν ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλή μαχε. Αυτή η νίκη του ενός έθνους, το One Nation της Pauline Hanson, είναι μια συντριπτική, είναι μια απίστευτη νίκη για το One Nation, γιατί αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη πτώση του Φιλελευθέρου Κόμματος. Ξέρεις πόσα ποσοστά πήρε το Φιλελεύθερο Κόμμα στις πρώτες προτιμήσεις?
1: 12%.
0: 12%. Ναι. Και η Εθνική 9,5% με 10%. Και κατήχαν την έδρα, όπως είπες νωρίτερα, από το 1949.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και ξαφνικά, ας πούμε, τώρα το One Nation με τις πρώτες προτιμήσεις στο 39%, σχεδόν 40%, και με τις second, με τα two candidate preferred 57% στο One Nation, στο David Farley. Και αυτός, μάλιστα, τον είχαν κατηγορήσει ότι ήταν πρώην μέλος του, ή είχε υποστηριχθεί από το Εργατικό Κόμμα, ήθελε να είναι υποψήφιος με το Εργατικό Κόμμα, μετά ήθελε να μπει με τους Liberals, με κάποιους άλλους, με τους Εθνικούς. Το κατηγορούσαν ως γυρολόγο, όμως είδου τα αποτελέσματα. 57% έναντι της Μισελ Μιλθόπ, 43%.
1: Και αυτός ο ίδιος είχε πει προεκλογικά ότι, λέει, ο αριθμός των μεταναστών is about right. Δεν είναι μεγαλύτερο,
0: ναι,
1: και από ό,τι λένε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Συνεπώς είναι κάτι βαθύτερο.
1: Και είπε, δηλαδή, μίλησε ενάντια
0: στην
1: πολιτική της του One Nation απάνω σε αυτό το θέμα. Και έπρεπε να τον συμμορφώσουν λίγο. Αυτό έγινε κατά 2 μέρες πριν τις εκλογές.
0: Εντάξει, 2 μέρες πριν, ας πούμε, δεν αλλάζει και τίποτα. Ναι. Δεν αλλάζει και τίποτα. Αλλά υπάρχουν βαθύτερα αίτια στην υποστήριξη της Pauline Hanson και του One Nation. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε λογικά, ορθολογικά. Και όχι απλώς να καταγγέλουμε και όχι απλώς να τους καταδικάζουμε ως ρατσιστές. Είναι πιο βαθύ το ζήτημα. Με πολλές συζητήσεις που έχω με Αυστραλούς και Αγγλοσάξονες και μετανάστες, καλήμαχε, ένα λεπτό, και με Αγγλοσάξονες και με άλλους μετανάστες που είναι πρώτης ή δεύτερης γενιάς, και λένε αυτό, παραδόξως, αυτό που λέει και η Pauline Hanson. Πάρα πολύ.
1: Μπορείς να θυμηθείς κάποια από τα επιχείρηματά τους?
0: Ναι, έχουμε,
1: να τα μοιραστούμε.
0: Έχουν υπερβολικό αριθμό ξένων μεταναστών που δεν ενσωματώνονται. Δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Δεν θέλουν να υιοθετήσουν τις αρχές και αξίες της Αυστραλίας.
1: Ίσως εννοούν τώρα για τους μουσουλμάνους όταν τα εκφράζουν αυτά, έτσι.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Το λένε ξεκάθαρα.
0: Η Pauline Hanson το λέει.
1: Ναι.
0: Πολλοί όμως ψηφοφόροι δεν το λένε έτσι όπως το λες, ας πούμε, εσύ, αλλά έχουν ορισμένες αισθάνονται κάποια ανασφάλεια, αισθάνονται
1: Όταν εκφράζεται για αυτό το θέμα, τους ρωτάς εσύ αν υποστηρίζουν τον πολυπολιτισμό της Αυστραλίας.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι σημαίνει πολυπολιτισμός. Εξήγησέ το μου πρώτα και να σου πω.
1: Multiculturalism.
0: Ναι, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Αυτό που γράφουν οι αρχές οι αξίες του Αυστραλού είδους, ναι, πολυπολιτισμού.
0: Ναι, τι σημαίνει στην πράξη.
1: Ότι καθένας έχει το δικαίωμα να κρατήσει την εθνική του ταυτότητα, τη, ναι, γλώσσα του, τις παραδόσεις του, ναι, την κουλτούρα του κτλ.
0: Να σέβεται τις αρχές της αξίας ολόκληρης της Αυστραλίας.
1: Και να σέβεται ταυτόχρονα, ναι, το καταστατικό της Αυστραλίας, ναι, και τις αρχές της αξίας της Αυστραλίας.
0: Το τρόπο ζωής Αυστραλίας.
1: Το τρόπο ζωής κτλ.
0: Να
1: μην το υπονοούμε.
0: Να σέβεται τις γυναίκες, να σέβεται τα κορίτσια.
1: Να σέβεται όλους τους ανθρώπους.
0: Ιδιαίτερα όμως, γιατί εδώ έχουμε μια μερίδα της κοινωνίας που εξόφθαλμα λέει είναι
1: δεύτερη κατηγορία πολίτες.
0: Δηλαδή μη πω τη λέξη, τις κοπέλες ειδικά όπως δίνονται τώρα νέες κοπέλες.
1: Πάλι μιλάμε τώρα για το μουσουλμανικό στοιχείο της χώρας.
0: Δεν είναι απαραίτητα μόνο μουσουλμανικό στοιχείο.
1: Άρα γι' αυτό σου λέω ότι όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και σου δίνουν αυτά τα επιχειρήματα, πρέπει να τους ρωτάμε ταυτόχρονα, υποστηρίζετε τον πολυπολιτισμό, διότι πολλοί ταυτίζονται ότι
0: με μια λευκή Αυστραλία
1: είναι, ταυτόχρονα είναι εναντίον και τον πολυπολιτισμό.
0: Εγώ σου λέω όμως μετανάστες έχουν αυτή τη θέση.
1: Ναι.
0: Και λένε αρκετά, δεν μπορούμε άλλους πλέον, έχουμε πάρα πολλούς. Ναι,
1: πρέπει να διευκρινίσουν αυτή τη διαφορά, διότι το να λένε ότι είμαστε εναντίον αυτούς, διότι δεν ενσωματώνονται, και όταν πρέπει να τους ρωτάμε, είσαστε υπέρ του πολυπολιτισμού, διότι πολλοί από αυτούς είναι και εναντίον του πολυπολιτισμού που συμφέρει εμάς τους Έλληνους Αυστραλούς. Και θέλουμε να συνεχίσει και να υπάρχει ο πολυπολιτισμός.
0: Ασφαλώς.
1: Εντάξει.
0: Με την έννοια όμως ότι πρέπει, ναι, να έχεις τη δική σου ταυτότητα, αλλά να σέβεσαι και ένα ευρύτερο, βεβαίως, πλέγμα με τη σωστή, αξιών με της Αυστραλίας.
1: Με τη σωστή την έννοια αυτού που λέμε Australian Multiculturalism.
0: Ναι, είναι μια μερίδα μεταναστών που δεν θέλει τη δημοκρατία, την αστική δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Θέλουν να καθιερώσουν κάποιους άλλους κανόνες.
1: Και επιμένω ότι πάρα πολλοί αυτοί που μιλάνε εναντίον των αριθμών μεταναστών και εναντίον τους μετανάστες, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν έρθει τα τελευταία 10-20 χρόνια,
0: ναι,
1: ταυτόχρονα πολλοί από αυτούς έχουν και ένα μίσος εναντίον των πολυπολιτισμών. Γι' αυτό πρέπει να διαχωρίζουμε.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο,
1: το τι μας λένε.
0: Λίγο απλοποίηση, ας πούμε, γιατί πολυπολιτισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Είναι ένα είδους, ας πούμε, πολύ ευρύ φάσμα πολυπολιτισμού.
1: Μία είναι έκφανση του Αυστραλού πολυπολιτισμού. Είναι γραμμένη με αρχές, με αξίες κτλ. It is defined. It is well defined on the political stage.
0: Όταν κάποιος, ας πούμε, καίει ή σκίζει ή υποδοπατάει την Αυστραλιανή σημαία, αυτό τι σου δείχνει.
1: Εγώ είμαι εναντίον το κάψιμο οποιαδήποτε σημαίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Τι σου λέει όταν μια μεγάλη μερίδα το κάνει αυτό.
1: Κοίτα, αυτό το κάνουν, δεν το κάνουν μόνο κάποιοι μετανάστες, το κάνουν και πολλοί Άγγλο-Αυστραλοί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι δεν υπέρ κανενός να δείχνει ασέβεια στη σημαία της Αυστραλίας, σε οποιαδήποτε σημαία ενός κράτους.
0: Ναι. Όταν δεν σέβεσαι τους νόμους, πας και αναμειγνύεσαι σε εγκληματική δράση, αγνοείς παντελώς τους νόμους της χώρας σου και μάλιστα δεν ενδιαφέρεσαι να συμμορφωθείς. Αυτό τι σου λέει.
1: Κανένας δεν τα προστατεύω αυτά. Εγώ δεν τα προστατεύω αυτά. Δηλαδή πολλοί παρανομούν που είναι και Άγγλο-Αυστραλοί.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο,
0: ναι,
1: ανθρώποι που είναι από μεταναστευτική προέλευση. Τι λέμε τώρα. Ο νόμος είναι για όλους.
0: Ιδιαίτερα όμως ένας μετανάστης πρέπει να δείξει ιδιαίτερη συμμόρφωση στους κανόνες της χώρας.
1: Πάντα τον μετανάστη τον κρίνουμε με άλλα κριτήρια. Έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους μετανάστες, όπως είχαν όταν πρώτο ήρθαμε κι εμείς,
0: ναι,
1: μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί πολίτες.
0: Δεν πρέπει να είμαστε όμως καλοί πολίτες.
1: Ναι, αλλά δεν μας μητρούσαν ποτέ με το ίδιο
0: μέτρο.
1: Μέτρο. Έτσι. Και το ίδιο γίνεται και σήμερα. Δεν μετράνε όλους τους πολίτες με το ίδιο μέτρο. Οι απαιτήσεις των μη αγγλόφωνων Αυστραλών πάντα είναι μεγαλύτερες επάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, καλή μάχη. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και να γίνει ευρύτερη συζήτηση και όχι απλώς με καταγγελίες, αλλά να δούμε τα πραγματικά αίτια, τα πραγματικά ζητήματα, αν είναι εγκληματικότητα, αν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, οτιδήποτε. Να τα κοιτάξουμε όλα με νυφαλιότητα και ορθολογικά και να δούμε πού μπορούν να γίνουν διορθώσεις.
1: Επειδή παρακολουθώ τα μέσα μαζικής κοινωνικής διαδίκτυος,
0: δικτύωσης, ναι.
1: Δικτύωσης, αυτά που λέγονται εναντίον των μεταναστών εκφράζεται με μεγάλο μίσος και ρατσιστικές στάσεις. Να το γνωρίζεις αυτό.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι μεν προσφέρουν και ωραίο έδαφος για ανταλλαγή λογικών και ορθολογικών απόψεων, ταυτόχρονα όμως είναι και ένας βάλτος,
1: εργαλείο προπαγάνδας,
0: ένας βάλτος με λάσπη και βρώμα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Έτσι, δυστυχώς, γιατί ο κάθε πολίτης έχει το ελεύθερο να λέει και να κάνει ό,τι θέλει από την ανωνυμία του διαδικτύου, να εξαπολύει ό,τι γουστάρει, και δυστυχώς αυτά είναι ένα από τα μειονεκτήματα του ελεύθερου λόγου, χωρίς να υπάρχουν κάποιες δικλίδες, να λέει ο καθένας ανυπόστατα πράγματα, ψευδή πράγματα, μίσος, απίστευτο μίσος, να εξαπολύει τέτοιου είδους, ας πούμε, καταγγελίες που δημιουργούν καταστάσεις πολύ αρρωστημένες.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολες.
1: Γι' αυτό οι πολίτες, εμείς δηλαδή, πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε τη λογική μας, να τα ζυγίζουμε τα πράγματα πολύ προσεκτικά πριν βγάζουμε αποφάσεις.
0: Αυτά δυστυχώς έχει φέρει η νέα τεχνολογία, έχει τα πολλά θετικά, αλλά έχει και αυτή την ανομία, αυτή την ασυδοσία που υπάρχει, να λέει ο καθένας το μαγρύ το κοντό του, τα ψέματα να αναπαραγάγει, ψευδείς ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας, και δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει ορθολογικό σωστό λόγο. Είναι πεπισμένος αυτό που λέει είναι σωστό, ό,τι και να του πεις.
1: Γι' αυτό εμείς οι πολίτες έχουμε το μεγάλο καθήκον να προσπαθήσουμε να είμαστε ανθρώποι με υπευθυνότητα. Το κάθε τι να το ζυγίζουμε, να το μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το πιο σωστό, το πιο λογικό, το πιο όμορφο για το καλό της κοινωνίας μας. Και να μην τρέχουμε από πίσω οποιοδήποτε μίσος προβάλλεται. Το μίσος είναι εύκολο.
0: Είναι
1: πολύ εύκολο.
0: Όπως επίσης εύκολος είναι και ο καταγγελτικός λόγος.
1: Ναι.
0: Καλύμε. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που λέμε.
1: Ο καλός ο λόγος.
0: Αλλά να λέμε και την αλήθεια όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω και στα μέσα, σε συστημικά μέσα ενημέρωσης, που ας πούμε παρά την μεγάλη υποστήριξη που είχε το One Nation από τον κόσμο εκεί στην έδρα Φάρα, στη Νέα Νότια Ουαλία, πολλά μέσα λένε το εξωσυστημικό κόμμα ή το ακραίο κόμμα ή το θέλουν να δώσουν, λέει, legitimacy, να νομιμοποιήσουν με αυτές τις εκλογικές ακλογικά αποτελέσματα, νομιμοποιείται το κόμμα της Πολίν Χένσον. Μα είναι νόμιμο, δεν μπορείς να πεις νομιμοποιείται.
1: Βεβαίως είναι νόμιμο κόμμα.
0: Ναι, αλλά εκεί πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι σχολιαστές στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος τα ακούει αυτά και λέει αυτοί απλώς έχουν ύβρις και καταγγελίες εναντίον μας και δεν είναι ισότιμοι, δεν μας αντιμετωπίζουν ισότιμα με άλλα κόμματα. Ο κόσμος τα βλέπει, ο κόσμος δεν είναι κουτός. Συνεπώς έχουν μεγάλη ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης και οι άλλοι πολιτικοί Και όταν αθετούν και τις υποσχέσεις τους. Δηλαδή, τώρα, αύριο που θα ακούσουμε τον προπολογισμό του Εργατικού Κόμματος, εάν έχει μια σειρά θετήσεων των υποσχέσεων του.
1: Θα πληρώσει το κόστος.
0: Έχει μεγάλο κόστος.
1: Ο κόσμος θα πληρώσει το κόστος.
0: Την εμπιστοσύνη σε αυτά τα μεγάλα κόμματα. Και πού πάει? Πάει σε άλλους που θεωρεί πιο αξιόπιστους. Τώρα, είναι αξιόπιστοι, δεν είναι? Θέλει συζήτηση, αλλά λογικά και ήπια και με επιχειρήματα.
1: Σύμφωνο.
0: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Καλή μαχαιρό το τηλέφωνο για να πάμε σε λίγη μουσική, σε παρακαλώ.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23 Δεν μιλήσαμε για αυτό το πλοίο, τη κρουαζέρα που...
0: Με το Χανταϊό.
1: Με?
0: Χανταϊό.
1: Ναι, λόγω από τα ποντίκια και τα λοιπά έχει δημιουργηθεί μεγάλη αρρώστια.
0: Έχουν προσβληθεί μερικά άτομα.
1: Ναι. Είναι σοβαρό θέμα. Και είναι ένα θέμα που μπορεί να μιμηθεί από πολλά άλλα κρεοζόπορα και να γίνει μια παγκόσμια απειλή. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Ναι, αλλά λένε μερικοί όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι προσβλήθηκαν όχι πάνω στο καράβι, αλλά πριν επιβιβαστούν. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
1: Πιθανότητα. Ναι. Αυτό το μετοπλίσουν ακόμα είναι ότι το αποκτήσανε μέσα στο καράβι.
0: Έχεις αυτή την πληροφορία?
1: Ναι. Πάνω σου περιμένω να δούμε πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα που θα βγουν από όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μέχρι τώρα λέγανε επιστήμονες ότι ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ίσως κάτι να έχει αλλάξει. Πάμε σε λίγη μουσική. Τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Το αναφέραμε.
0: Για 94.
1: Μια φορά ακόμα. 94 15 19 23. Μάικο.

0: Μάλιστα, καλή μαχε. Ο καιρός, όπως είπαμε, σήμερα 18 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία. Ωραίο καιρό σήμερα, ηλιοφάνεια. Αύριο 19.
1: Όλη εβδομάδα θα μας πάει καλά, μου φαίνεται.
0: Ναι. Ωραίο καιρό, με λίγες νεφώσεις, αλλά ωραίο καιρό και αύριο 19. Τετάρτη 21 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις. Πέμπτη 21 βαθμούς ηλιοφάνεια. Παρασκευή 21 βαθμούς ηλιοφάνεια. Σάββατο 21 βαθμούς με ήλιο και ίσως και καμία βροχόπτωση. Κυριακή μερικές βροχοπτώσεις, αλλά και πάλι ωραίος καιρός, 19 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.
1: Από μένα κανένα παράπονο.
0: Ωραίο, ωραίο καιρό. Αυτή είναι η εβδομάδα, πάλι ωραίο καιρό. Τα πρωινά λίγο κάνει ψυχρίτσες τώρα, εντάξει, αλλά είμαστε τώρα 11 Μαΐου, οπότε λογικό είναι. Είδες τους δύο Έλληνες που έχουν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη, καλήμαχη, στη Τουρκία, λόγω του ότι έβγαλαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά. Ναι. Και η σημαία έλεγε «Ελευθερία ή θάνατος».
1: Λίγο προκλητικό, έτσι.
0: Και συλληφθήκανε για, λέει, για hate speech. Οι Τούρκοι λένε ότι...
1: Είναι ένα είδος μίσος.
0: Είναι
1: η έκφραση αυτή.
0: Έκφραση μίσους, κάτι τέτοια. Αυστραλοί πολίτες και Έλληνες πολίτες, τα δύο άτομα αυτά. Και δεν ξέρω αν και οι δύο, πάντως ο ένας είναι σίγουρα Ελληνοαυστραλός. Η Αυστραλία και η Ελλάδα τώρα προσπαθούν να, με τις διπλωμάτες τους, να προσπαθήσουν να αφαιθούν αυτοί οι δύο ελεύθεροι. Είναι προφυλακισμένοι στη Τουρκία. Φαντάσου τώρα να ερχόταν κάποιος εδώ στην Αυστραλία να άνοιγε μια σημαία «Ελευθερία ή θάνατος» και να τον συλλαμβάνανε. Θα έχει ξεσκωθεί ο τόπος. Τι να πει κανείς, καλή μάχη. Και επίσης είχαμε και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ελληνική Βουλή. Τον αποθέωσαν οι Έλληνες βουλευτές. Όχι όλοι όμως. Πρόσεξες ποιοι δεν χειροκρότησαν.
1: Ποιοι δεν, για πες μου, Βαγγελή.
0: Οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι βουλευτές της Νίκης. Του Κόμματος της Νίκης.
1: Αρνήθηκαν δεν χειροκροτήσαν τον Τούρκο Πατριάρχη.
0: Τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι, του Πατριαρχείου.
1: Υπήκοος Τούρκος είναι, πολίτης της Τουρκίας.
0: Του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι μεν Τούρκος πολίτης, αλλά αντιπροσωπεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία που είναι και μιλά, είναι Έλληνας, είναι ελληνικής
1: καταγωγής.
0: Έλληνας είναι ο άνθρωπος, εντάξει, Τούρκος πολίτης μεν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το ΚΚΕ και η Νίκη μάλιστα που θεωρείται και θρησκευτικό, ξέρω εγώ.
1: Δεξιό και θρησκευτικό
0: κόμμα.
1: Ορθόδοξο κόμμα. Δεν χειροκροτήσαν αυτοί.
0: Όχι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι είπε στο λόγο του που αυτοί
0: δεν
1: θέλουν να υποστηρίξουν.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στη λιμουσική για να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα. Όπα, συγγνώμη.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Ωραία, μετά τα μηνύματα του σταθμού, καμιά φορά
1: ξεχνιόμαστε
0: κι πρέπει εμείς να κοιτάζουμε το ρολόι, να ξέρουμε ακριβώς σε 9 ώρα έχουμε τα μηνύματα. Μπαίνουν είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
1: Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά.
0: Είναι, μπαίνουν αυτόματα. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον καλό μας φίλο, τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, καλή μαχή.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα στους ακροατές. Σήμερα λίγα ήθελα να πω για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θέλω να το δω από μια μακρόχρονη οπτική.
0: Yeah.
6: Η δική μου άποψη είναι ότι όσο γνωρίζω αυτό το κράτος, τα ρατσιστικά και ακρά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα. Και νομίζω το ίδιο θα γίνει σύν το χρόνο και εδώ πέρα. Εγώ θυμάμαι από όλα τα χρόνια ότι οι εργατικές κυβερνήσεις, επί κυβέρνηση Φράιζα, πάλι εργατικές κυβερνήσεις, μετά επί κυβέρνηση Τζον Χέαρντ. Εκτός Τζον Χέαρντ, ο Τζον Χέαρντ ήταν λίγο, είχε τραβήξει τη χώρα λίγο στα άκρα δεξιά νομίζω και ίσως γι' αυτό έχει καταστρέψει και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις λίγο πολύ από το κέντρο κυβερνούσαν. Ιδιαίτερα ο Μέντζης, πολλοί θεωρούν ότι ο Μέντζης ήταν λίγο δεξιός. Το αντίθετο βλέπω εγώ όταν διαβάζω την ιστορία, νομίζω αντικειμενικά. Το τι γίνεται τώρα, εγώ νομίζω θα έχει πολύ λίγη σημασία όταν φαίνεται τα αποτελέσματα στις γενικές εκλογές. Ο χρόνος θα το δείξει.
0: Είναι όμως είναι μεγάλη ανατροπή όμως. Είναι, δηλαδή η διαφορά είναι που εντυπωσιάζει. Δεν είναι απλώς ωριαίο το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλο, μεγάλη διαφορά.
6: Είναι γεγονός ότι ο κόσμος ήθελε να δείξει μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που έχει απορροφήσει πάσης φύσης καρύδια που λέμε. Είναι δύσκολο πράγμα να χτίσεις μια καινούρια χώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα είχε δύσκολα να απορροφήσει τους Ιρλανδούς τα πρώτα χρόνια. Μετά δύσκολα να απορροφήσει τους Νοτιοευρωπαίους, σαν και εμάς, τα πρώτα χρόνια.
1: Υπήρχαν ρατσιστικές στάσεις.
6: Ναι, αλλά σιγά σιγά όμως έχει αποδειχθεί ότι έχει γίνει πολύ ανθεκτική, αν θέλεις, έχει γίνει πολύ ανοιχτή στις άλλες κουλτούρες ως ένα βαθμό. Είναι δύσκολο να δω ότι αυτή η μακρόχρονη πορεία αυτής της χώρας έχει να αλλάξει. Κάθε άλλο, νομίζω ότι θα ενσωματωθούν όλοι οι καινούργοι μετανάστες. Υπάρχει θέμα για το πόσους μπορούν να εισχωρήσουν εδώ.
1: Αυτό που δεν αλλάζει, Δημήτρη, από ό,τι βλέπω εγώ, είναι ότι τα τελευταία 100-120 χρόνια, μπορεί να πούμε τα 200 χρόνια, αυτές οι τάσεις ρατσισμού εναντίον τους πιο καινούριους μετανάστες δεν αλλάζει, επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και ξανά επαναλαμβάνεται.
0: Το ερώτημα,
1: αυτό βλέπω,
0: το ερώτημα το δικό μου και σε σένα, σε εσάς κύριε Δημήτρη, και σε σένα καλή μαχαία, είναι γιατί πολλές φορές αυτή, όπως την ονομάζεις, η ρατσιστική αντίδραση εμφανίζεται από μετανάστες. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει αυτό, σας παρακαλώ?
6: Είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός. Ας επικαλεστούμε τους κοινωνιολόγους να μας δώσουν μια εξήγηση.
1: Όλοι ξεχνούν.
6: Εγώ σηκώνω τα χέρια μου.
1: Όλοι ξεχνούν τα δικά τους παθήματα και μετά όλοι θέλουν να πηγαίνουν με την πλειοψηφία, με τους πολλούς και κάναν ακριβώς αυτό που δεν θέλανε, που τους κάναν τους ίδιους. Και επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα σε κάθε καινούρια μεταναστευτική ομάδα που έρχεται. Εμείς μετά από μία-δύο γενιές ξεχνάμε και ενσωματωνόμαστε εμείς με τη μεγάλη πλειοψηφία και εκφράζουμε το κακό στους καινούριους. Και αυτοί σήμερα που λαμβάνουν τα πυρά και αυτοί μετά από κάποια χρόνια, με 2-3-4 δεκαετίες, θα ενσωματωθούν με τους πολλούς και θα κάνουν το ίδιο στους καινούριους που έρχονται. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό μαρτυρώ εγώ από την ιστορία της Αυστραλίας, ότι επαναλαμβάνεται και ξανά επαναλαμβάνεται. Ένα μεγάλο, τρομερό, ανθρώπινο λάθος και αδικία, μεγάλη αδικία.
0: Κύριε Δημήτρη.
6: Είναι γεγονός, αλλά αυτή η μεγάλη πορεία αυτής της χώρας δεν αλλάζει. Και επιβεβαιώνω αυτό που λες, Καλλίμαχε, σήμερα παρατηρώ ένα παιδί που ακολουθώ, λίγο επαγγελματικός, επιτυχημένος, έχει έρθει στην Ινδία ίσως 15 χρόνια, από την Ινδία ίσως 15 χρόνια πριν, και έχει συγχαρεί σήμερα την Pauline Hanson και ότι κάνει τις μεγάλες τρομερές αλλαγές που άλλοι δεν τις κάνουν και τούτα κοινά. Είναι μια άκρη αυτή. Εγώ νομίζω αυτός το κάνει για δημόσιες σχέσεις, για να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο Twitter, νομίζω, και τίποτα άλλο, για όφελος πιο πολύ. Ναι, ο κάθε καινούριος μετανάστης θέλει να εμφανιστεί ότι είναι πολύ ενσωματωμένος, κάτι που εγώ δεν επιδίωξα, αλλά κάτι που εγώ όμως δεν θέλω να εμφανιστώ, αλλά προσπαθώ να ενσωματωθώ. Όχι προσπαθώ, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Στην επαγγελματική ζωή ιδιαιτέρως, ναι, δεν ασχολούμαι με τίποτα ελληνικό σχεδόν. Αυτά για αυτό το θέμα. Νομίζω όσο πιο λίγο δίνουμε δημοσιότητα, τόσο καλύτερο.
0: Κατά κάποιο τρόπο όμως πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα αυτό, κύριε Δημήτρη, για να βγουν όλα στο φως. Διότι
6: να
0: όταν...
6: σου πω, αν γινόταν κανένα έγκλημα, αυτό όχι, είχαμε μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατική διαδικασία στην ουσία επιτρέπει η κατσαρόλα να εκπέμπει και λίγο ατμό. Αν σε τη χώρα να βράζει λιγάκι, πάντως στο τέλος το μαγείρεμα θα είναι πολύ καλό.
0: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, είδατε καθόλου στιγμιότυπα ή ολόκληρο το ντοκιματέρ του Sky στο χιλιοστό για την κρίση του, ειδικά του πρώτου εξάμηνου του 2015, το έχετε παρακολουθήσει καθόλου ή έχετε δει κομμάτια?
6: Όχι, αλλά έχω διαβάσει λίγο για το ντοκιματέρ. Ναι, επιβεβαιώνω αυτά που είπες για τον Τσίπρα, ότι φαντάστηκε κάτι, ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι στο βιβλίο τους είχαν πει για να παρουσιάσει εικόνα ότι τάχα τον είχαν αδικήσει στο τι είχε κάνει για την Μακεδονία και τάχα ότι είχε κάνει εξαγορά. Πράγματα που ήταν στη φαντασία του. Εγώ το λέω αρκετό καιρό τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει την πολιτική κρίση του. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το rebranding δεν έχει επιτύχει. Νομίζω ότι θα χάσει παταγωδός και αν σταθούν άξιοι αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και κατεβούν σαν ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω θα πάρουν πιο πολλούς ψήφους από το κόμμα του Τσίπρα που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Ο κόσμος θα το δείξει.
0: Βέβαια.
6: Αν όχι πιο πολλούς, εξίσου ή λίγο λιγότερους. Δηλαδή δεν νομίζω ο Τσίπρας να γίνει δεύτερο κόμμα και να εξέχει από τους άλλους. Εγώ το πολύ αμφιβάλλω. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έλεγε πολλά ψέματα σαν πρωθυπουργός και συνεχίζει να λέει σήμερα, όπως την τελευταία στιγμή. Έχει καταλάβει ότι δεν δίνει την καλή αξία που ιδιαίτερα αυτούς τους συνεργάτες που τον βοηθήσανε. Το μόνο κριτήριο είναι πως θα τον βοηθήσουν κάτι καινούργιο, μην τυχόν περάσει πέρα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Τα άτομα που σε βοηθήσανε πρέπει να τα υποστηρίζεις και πρέπει να εξηγείς στον κόσμο ότι αυτοί βοηθήσανε. Κάνε πολύ παράπονα, δηλαδή, που ποτέ δεν είχαν έρθει. Πολλοί βουλευτές του Τσίπρα και πρώην υπουργοί που ποτέ δεν είχαν έρθει σε αντιπαράθεση. Και τώρα, δηλαδή, δεν τον βάλουν μπροστά, μόνο και μόνο επειδή έχουν την ελπίδα ότι ίσως τους δώσει την ευκαιρία να μπουν μέσα, και στην ουσία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τους δώσει αυτή την ευκαιρία. Ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή δεν έχω δει τόσο στροφή στην πολιτική κρίση ενός πολιτικού ανθρώπου. Δεν καταλαβαίνει που πάει. Ίσως κάποτε είχε καλούς συμβούλους και τώρα δεν έχει. Ίσως το πήρε απάνω του, ίσως αυτά που σκεφτότανε δεν τα είχε αντιληφθεί σωστά, έχει κάνει πολλές αλλαγές, ήθελε να εκτοπίσει το Πασόκ, μετά κατάλαβε ότι πρέπει να γίνει πιο αριστερός για να πάρει τους αριστερούς, τώρα πάλι το μανιφέστο δεν του αρέσει, θέλει να κάνει άλλη διακήρυξη και να το πάει λίγο πιο κεντρώα. Δηλαδή δεν ξέρει που πάει. Ένας ηγέτης πρέπει να ξέρει που πηγαίνει. Πρέπει να έχει τις αξίες του, πρέπει να έχει το πολιτικό πιστεύον του. Το μόνο που πιστεύει είναι τον εαυτό του. Έτσι εγώ τον Νάρκησος.
0: Για να δούμε όμως.
6: Νομίζω είναι παραπάνω από ότι πολιτικός.
0: Από την άλλη βέβαια έχεις τον Ανδρουλάκη που ο καημένος τώρα δεν τραβάει. Δηλαδή είναι μεν δεύτερο κόμμα, είναι αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει ανωδικές τάσεις, δεν φαίνεται να έχει τίποτα. Λένε, υπολογίζουν, ας πούμε, ακούς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε όταν πάμε σε εκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα και αν πάνε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα βγουν πρώτο κόμμα. Αυτά είναι λίγο σενάρια φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας.
6: Πολλές φορές ένας πολιτικός όταν δεν έχει προβολή, πολλές φορές παίρνει τους ψήφους και ο μόνος λόγος που παίρνει τους ψήφους είναι ότι έχει την ικανότητα να βάνει καλές policies, ας πούμε.
0: Πολιτική θέση.
6: Να εφαρμόσει καλές πολιτικές, να καλά προγράμματα, να το αντιληφθεί ο κόσμος και να δώσει πιο πολύ δημοσιότητα στους υπουργούς του και να εμφανίσει την ομάδα. Τούτος εδώ ούτε καλές πολιτικές έχει, ούτε καλό πολιτικό προφίλ σαν πρόσωπο έχει.
0: Έχει επικεντρωθεί στο να κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές.
6: Περίεργο, ναι, ακριβώς. Τα δευτερεύουν πράγματα, ιδιαίτερα όταν δεν υπήρχαν κακουργήματα σε μερικά από αυτά. Είναι περίεργο πάλι ότι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος στην ουσία δεν έχει μεγάλο προφίλ, δηλαδή στα αγγλικά θα τον λέγαμε λίγο nerd, είναι πιο πολύ ακαδημαϊκός έχει το προφίλ του αν το σκεφτεί κανείς, αλλά τουλάχιστον έχει την ικανότητα να παίρνει μερικές αποφάσεις, ίσως ήταν τυχερός που μπήκε μέσα, αλλά έχει το πλεονέκτημα της κυβέρνησης, δηλαδή που είναι στην εξουσία, και τουλάχιστον κάνει μερικά πράγματα και ο κόσμος βλέπει κάτι, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Πάντως λίγο τη χώρα την πηγαίνει λίγο κεντρώα σίγουρα. Και έχω αντιληφθεί μακρόχρονα ότι κυβερνήσεις γίνονται όχι από κεντρώα κόμματα. Δυστυχώς δηλαδή. Μόνο η Παπανδρέου στην Ελλάδα και ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Καλά, ο Ανδρέας ήταν λίγο πιο αριστερός. Αλλά μόνο κεντρώα κόμματα δεν επιτυχάνουν και ο λόγος είναι ότι χτυπιούνται και από δεξιά και από αριστερά. Αυτοί που κυβερνάνε,
0: δεν θα λέγατε
6: τα κόμματα που κυβερνάνε είναι τα κέντρο αριστερά ή τα κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά, αλλά να μην είναι κεντρώα, γιατί έτσι τουλάχιστον το κέντρο το εκτοπίζουν, το παίρνουν μαζί τους. Διατρέχουν τον κίνδυνο ότι στα άκρα τους, όπως το παθαίνει σήμερα ο Μητσοτάκης χάνουν τους ιδεολόγους, τους άκρα ιδεολόγους, όπως ο Σαμαράς, ίσως ο Καραμαλής τώρα από Καπρίτσα, ξέρω εγώ. Είναι γεγονός ότι αυτό γίνεται και ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου στην ουσία τη Νέα Δημοκρατία ψήφους έχουν πάρει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πιο ψηλά. Έχει εισχωρήσει πολύ πιο πολύ στο κέντρο αν δεν υπήρχαν αυτά τα άκρα στοιχεία της δεξιάς που έχουν πάρει και πολλούς νεοδημοκράτες. Αλλά αυτό θα γίνει σίγουρα και με τα άλλα τα κόμματα που θα πάρουν την εξουσία που θα είναι κεντροαριστερά. Σιγά σιγά χάνουν την αριστερά και χάνουν και το κέντρο. Αλλά γενικώς έχω παρατηρήσει είναι πολύ δύσκολο ένα κόμμα να πει είμαι κεντρό, εσέν το γίνεται, ξέρω εγώ το τάδε. Ποτέ δεν νικάνε την εξουσία εύκολα.
0: Μάλιστα.
6: Θα δούμε. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει στις ελληνικές εκλογές και στις αυσταλές, σίγουρα.
0: Ναι, στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου, ας πούμε. Ιούνιο, Αύγουστο,
6: μπορεί να γίνει Ιούλιο, γρήγορα, μπορεί να γίνει
0: το 27,
6: γρήγορα,
0: ας πούμε.
6: Αν του δοθεί. Ναι, λένε επειδή υπάρχει πιθανότητα να γίνει... να γίνει η κυβέρνηση τη μειοψηφία και να μην έχει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη εκλογή και να αναγκαστώ να πάω σε δεύτερη και επειδή θα πάρει την αρχηγία της Ευρώπης αν θες στο δεύτερο εξάμενο
0: να γίνουν πριν
6: θα πάνε λίγο πιο νωρίς
0: λίγο από πριν. Δηλαδή περίπου ας πούμε Μάιο του 27 Μάιο του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή από τώρα.
6: Εγώ νομίζω ότι ναι μεν ο Μητσοτάκης είναι όπως τον λένε θεσμικός και θέλει να πάει μέχρι το τέλος ή κοντά στο τέλος, δηλαδή το 27. Εγώ νομίζω με την πρώτη ευκαιρία αν ζητήσουν εκλογές οι άλλοι θα τους ευνηδιάσει, δεν θα έχουν οργανωθεί ακόμα, δεν θα έχει μεγάλο πολιτικό ρίσκο. Νομίζω θα κατεβεί, δική μου γνώμη, αλλά ο χρόνος θα το δείξει. Εγώ νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα.
0: Πιστεύετε.
6: Αλλά μπορεί να κάνει μεγάλο λάθος.
0: Συνήθως ο Μητσοτάκης εξαντλεί την τετραετία του. Συνήθως εξαντλεί την τετραετία του. Και κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου, το 27 θα έχουμε.
6: Ναι, είναι γεγονός.
0: Εντάξει, Δημήτρη, εδώ...
6: Εγώ νομίζω ότι δεν θα την εξαντλήσει τελείως. Μπορεί να πάμε το φθινόπωρο Ελλάδος.
0: Και θα θέλω την άλλη Δευτέρα να...
6: Εγώ νομίζω με την πρώτη ευκαιρία
0: Με την πρώτη ευκαιρία πείτε.
6: Λέγε.
0: Με την πρώτη ευκαιρία τι.
6: Με την πρώτη ευκαιρία εγώ νομίζω θα πάνει την αντιπολίτευση στη γωνία πριν έχουν ακόμα οργανωθεί, πριν ο Τσίπρας έχει κάνει μεγάλη εκστρατεία. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τα άτομα του Τσίπρα. Δεν μπορεί, εφόσον ένας Τσίπρας υπάρχει και ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο δεν είναι το καινούριο πρόσωπο που ήταν το 2015. Είναι ένα πρόσωπο που τον ξέρουμε, έχουμε απογοητευτεί και δεν δείχνει συνεργάτες γύρω του να πει έχουμε και τούτο και τούτο και τούτο και τούτο να πει έχουμε ολόκληρη ομάδα. Και όσο ισχύει αυτό και πριν να καλοευρεωθεί η καινούρια τη ομάδα, εγώ νομίζω αν του δοθεί η ευκαιρία του Μητσοτάκη και ζητήσει κανείς εκλογές μπορεί να κατεβεί μια μέρα και να ανακοινώσει στα μεγάφωνα ότι εφόσον το ζητάει αντιπολίτευση τους κάνω τη χάρη και πάμε για να σταθεροποιηθεί και η χώρα λίγο παραπάνω. Εγώ νομίζω αυτό θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας πω και Δημήτρη την άλλη Δευτέρα εάν ευκαιρίσετε να είστε εδώ για να μιλήσουμε και για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που καταθέτεται αύριο. Έτσι θα έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό.
6: Έχω αρχίσει να μην ενδιαφέρει η μικροπολιτική και η μικροοικονομική. Αλλά εφόσον το επιμένεις Βαγγέλη θα ανοίξω τα βιβλία.
0: Ο προϋπολογισμός ομοσπονδιακός σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικός για την Αυστραλία και την αυστραλιανή οικονομία και για τα νοικοκυριά και τις τσέπες μας και για όλα. Έτσι, και για την πορεία του προϋπολογισμού που επηρεάζει καθημερινά τις ζωές μας.
6: Ναι.
0: Να έχεις, Δημήτρη, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σου, Δημήτρη.
6: Είναι γεγονός. Καλημέρα, ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
6: Και ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά και Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή μάχη. Έχουμε μερικές, είναι και μερικά τηλεφωνήματα. Κάτσε να πάμε στη μουσική να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα και επανερχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου.

0: Μάλιστα. Καλή μάχη. Έχουμε ποικιλόμορφη ελληνική μουσική. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή το καλό μας φίλο, τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς τον Ηλία.
2: Καλημέρα, καλέ μάχη, καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία μέρα μας κάνει σήμερα. Ούτε σύννεφο δεν βλέπω.
0: Κρύο το πρωί, αλλά 18 βαθμούς στη διάρκεια της ημέρας. Ωραία μέρα.
2: Να σε πω 6 ώρα το πρωί, δεν ήταν 18, θα ήταν ότι 8 ήταν.
0: Ναι, πρωί, κρύο το πρωί, βέβαια.
2: Ήθελα γλύωρα να μιλήσω, αλλά θα συνεχίσω την άλλη την εβδομάδα, αλλά ένα πρόγραμμα που άρχισε η κυβέρνηση και τώρα το σταμάτησαν, είναι γιατί είμαι με Ιταλίκης, με τρένα, μια ζωή, είναι το Inland Rail που ήταν να χτίσουν την τρένογραμμή από τη Μελβούνη στο Brisbane,
0: ναι,
2: για να μην περνάει μέσα από το Sydney και να έχουν το capacity για να στέλνουν τα τρένα με φορτηγά, όχι για πεζούς, αλλά τα φορτηγά για να μπορούν να βάλουν μία container από πάνω το άλλο. Τώρα αν πας στο Adelaide,
0: ναι,
2: δεις πως φορτώνουν τα τρένα που πηγαίνουν στο Perth,
0: ναι,
2: βάζουν μία κεντάινα πάνω από το άλλο. Βλέπεις το τρένο και είναι καμιά 25-30 πόδια ψηλή.
0: Ναι.
2: Ψηλά το τρένο. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι έβαλαν 4,5 billion dollars και τώρα θα σταματήσουν στο Parks και δεν θα το συνεχίσουν. Και αυτή η τρένογραμμή, αν δεν θα το μεταχειρίσουν, θα ίσα από 2-3 χρόνια θα χρειαστεί να αλλάξουν ξανά τα σίδερα, γιατί έχουν σκουριάσει. Πρέπει να δουλευτεί η γραμμή για να μην, ναι, σκουριάσει. Και τώρα είπε το government δεν θα το συνεχίσει από το Parks μέχρι το
0: Brisbane.
2: Το Brisbane ή το Toowoomba.
0: Ναι, το ακυρώνουν, το σταματούν το.
1: Λόγω οι δαπάνες είναι πολλές.
0: Ναι,
2: και τώρα αυτή η τρένογραμμή χρειάζεται γιατί ο πληθυσμός της Αυστραλίας μεγαλώνει. Οδηγοί Ιταλίκης έχουν μεγάλο πρόβλημα. Για την ώρα δεν μπορούμε να βρούμε 60.000 οδηγούς. Το φορτιό πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να πηγαίνει εμπόριο μεταξύ Μελβούρνη και Μπρίσμπεν. Και δεν ήταν μόνο μεταξύ Μελβούρνη και Μπρίσμπεν, ήταν και όλα τα χωριά μεταξύ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Να φορτώσουν και εκεί μέσα.
1: Και τα τρένα μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερο ποσό εμπόρεμα από ό,τι μπορούν οι Ιταλίκες, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Βλέπεις ένα βαγόνι το τρένο μπορεί να ζυγίσει μέχρι 96 τόνους και μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 60 τόνους φουρτιό.
1: Ναι, που κάτι δεν μπορεί να κάνει η Ιταλίκα.
2: Η Ιταλίκα 30 τόνους, 34 εκεί σταματάει, που ένα τα τρένα που πηγαίνουν με Μελβούρνη Πέρθ είναι πόσο 2 χιλιόμετρα μεγάλα.
0: Βέβαια.
2: Και πόσα βάζουν πάνω.
0: Μπράβο.
2: Αλλά ναι, τώρα θα το σταματήσουν και λέω μεγάλη αδικία για την Αυστραλία. Έπρεπε να σπαταλήσουν τα λεφτά για να το τελειώσουν. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ήταν μια ζωή το λένε θα το κάνουν και τώρα το σταμάτσαν. Και λέω
1: και όσα χρόνια τα αφήνουν, όλο πιο πολύ και ανεβαίνουν τα έξοδα, έτσι. Και κάποτε θα χαριστεί να το κάνουν, να το τελειώσουν και θα το κάνουν με τα διπλά και τα τρίδιπλα χρήματα. Δυστυχώς.
2: Αυτό είναι, γιατί που το άρχισαν να το σταματήσουν και θα το ξαναρχίσουν ύστερα από 5-6 χρόνια, αυτά που πλήρωσαν μέχρι να φτάσουν στο ΠΑΚ θα τα πληρώσουν διπλά

0: γραμμή που πηγαίνει πουθενά. Δεν, πώς θα το πω, δεν πηγαίνει πουθενά σπουδαίο.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Ναι, το Πάξ είναι μια πολύ μικρή Κομόπολη.
0: Αυτό είναι.
1: Η Κομόπολη Πάξ φημίζεται για το μεγάλο τηλεσκόπιο που έχει, το Πάξ Telescope, που μάλιστα συμμετείχε και στη...
2: Είναι όμορφη η Κομόπολη, είναι, πολύ όμορφη, αλλά μικρή, όπως λέει δεν πάει πουθενά το εμπόριο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Λία.
0: Αυτό, εγώ έχω περάσει με τις ταλίκες, αλλά τώρα θέλω να πω ότι μεγάλη αδικία. Και ένας δεν το μιλάει, και ένας, πώς θα το πω, δεν είναι στην προσινή σελίδα της εφημερίδης και θα έχει μεγάλο, σε 3-4 χρόνια θα το δούμε και θα πούμε ότι έκαναμε μεγάλο λάθος.
1: Μεγάλο λάθος, ναι.
2: Κύριε Λία, ήρθαμε στο τέλος του προγράμματος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θα χαρούμε πάρα πολύ αυτό το θέμα να το ξανασυζητήσουμε εν βάθος την ερχόμενη Δευτέρα, αν έχεις την καλοσύνη.
0: Έγινε, γιατί αυτά τα βλέπω και είναι τέτοια έργα που ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει πώς θα τους βοηθήσεις στο μέλλον.
2: Καλή σου μέρα, κύριε Λία. Αγαπητοί ακροατές, ήρθαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Σας ευχόμαστε όλους καλή. Ευχαριστούμε για την που μας κάνετε παρέα.
1: Τον έκοψε στον άνθρωπο και εσύ, βρε καλή.
2: Κοίτα, είδαμε στην ώρα. Και πρέπει να επιθυμίσουμε τους ανθρώπους μας ότι να μην ξεχάσουν στις ειδήσεις στο κανάλι 35, τις ειδήσεις από την Ελλάδα. Και ευχόμαστε καλή εβδομάδα σε όλους και καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα πρωί εδώ στο 3Z.
1: Και στον κύριο Ηλία και σε όλους τους φίλους και στις φίλες. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, ωραίο καιρό, 18, 19, 21 βαθμούς. Έτσι θα πορευθεί η εβδομάδα.
2: Και καλή απόλαυση σε όλους.
1: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Έχουμε και την παράσταση Λυσιστράτη στη Μελβούρνη, αλλά έχουμε λίγο καιρό. Αυτό θα προβληθεί 29 και 30 Μαΐου, έτσι. Και να πούμε, ξεκίνησαν και οι εκδηλώσεις για την μάχη της Κρήτης.
2: Θα τα ξαναφέρω, θα τα αναφέρουμε αυτά, βεβαίως.
1: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, καλημέρα. Τα λέμε.
2: Πάμε. Γεια σας.
1: Και τελειώνουμε λίγη μουσική.